θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω, σας περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

0: 8:30. Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή είναι μικρή για να ακούς κακή μουσική και πολύ μεγάλη για να μην κυνηγάς τα όνειρά σου. Μείνε συντονισμένος.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: ήσουν εκεί.
1: Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί ολοκληρώσαμε παρέα την εκπομπή της Τρίτης. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο σε ό,τι για κάνετε. Καλή δύναμη και φυσικά αύριο έχουμε το γνωστό μας και αγαπημένο ραντεβού ημέρα Τετάρτη όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
2: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Ναι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεσταίνων, μοιάζομαι. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Τηλεφωνεί στο δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα. Με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ είμαστε. Πεανίζουν όλοι γιατί μπήκαμε στο στούντιο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και σήμερα.
1: Παρακαλώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Κοσμάς Χατραμάδος και Βιβαλή, βρισκόμαστε εδώ κοντά σας. Μόλις ήρθαμε, μόλις μπήκαμε στο στούντιο.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Ίσα που προλάβαμε.
0: 11 του μήνα σήμερα, 11 Αυγούστου θα έλεγα.
1: Δεν έχουμε έτσι κάποια γιορτή εδώ στο ημερολόγιο μας, αλλά εντάξει, πλησιάζει και η μεγάλη γιορτή. 5 Αυγούστου, οπότε. Λοιπόν.
0: Εδώ και σήμερα. Ωραία.
1: Πολλά αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε από τον κόσμο γύρω-γύρω. Θα τα μοιραστούμε μαζί σας.
0: Και μας φτιάχνει τη διάθεση, εννοείται.
1: Όχι και πάντοτε.
0: Τι να σου πω. Λοιπόν, διάβαζα το εξής, το οποίο το έχουμε ζήσει και εμείς στα μέρη μας, αλλά να που το κάνουν και οι άλλοι, από ό,τι φαίνεται. 44 ευρώ για 2 χωνάκια παγωτό σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ιταλία.
1: 44 ευρώ για 2 χωνάκια παγωτό.
0: Ναι. Και οι Αμερικανοί το φωτογραφίσαν και το ανεβάσανε, οπότε γι' αυτό έγινε και γνωστό. Και κάπως έτσι αυτοί που πούλησαν το παγωτό είπαν ότι ήταν ειδικό παγωτό.
1: Με φυλά χρυσού, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, δεν ξέραν οι άνθρωποι τι παραγγέλνανε. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Οι Αμερικανοί. Καλά πήγε και αυτό.
1: Εξαιρετικά πήγε.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Όλα καλά, εντάξει.
0: Σε θέλω συγκεντρωμένο για αυτό που θα σου πω. Γιατί θέλω να προσέχεις. Δεν ξέρω τι σκοπεύεις να κάνεις.
1: Να συγκεντρωθώ, δεν μου πες. Συγκεντρώνομαι.
0: Λοιπόν, ένας πρώην αξιωματικός της CIA σε πρόσφατη συνέντευξή του εξήγησε γιατί, λέει, δεν πρέπει ποτέ να συνδέεσαι σε δημόσιο Wi-Fi.
1: Ποτέ όμως. Δηλαδή, ποτέ. Το φτιάξαμε απλά να το βλέπουμε, όχι για να συνδεόμαστε. Για λέγε, γιατί τι έγινε.
0: Λοιπόν, ο Jason Hanson, ο οποίος εργάστηκε, λέει, στη CIA για 7 χρόνια, έχοντας κατά νου την εμπειρία του από τη θητεία του εκεί, γνωρίζει τα πάντα για τις παρακολουθήσεις και επιμένει ότι κάθε κυβερνητική υπηρεσία στον κόσμο μπορεί να μας ακούσει μέσα από το τηλέφωνό μας.
1: Το έχουν πει αυτό. Όπως επίσης λένε για τις τηλεοράσεις, ότι οι καινούριες τηλεοράσεις μπορούν να μας βλέπουν.
0: Ο Jason στη συνέντευξή του στο Lad Bible Stories ανέφερε ότι κάθε κυβερνητική υπηρεσία στον πλανήτη μπορεί να ακούσει μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο, μπορεί να ακούσει μέσα από το φορητό υπολογιστή σας, μπορεί να ακούσει μέσα από τις κάμερές σας. Δεν έχει σημασία τι είναι. Αν νομίζετε ότι έχετε ένα κινητό τηλέφωνο που θα είναι σαν μαγικό και η υπηρεσία δεν πρόκειται να ακούσει, και όμως μπορούν. Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ο ίδιος χρησιμοποιεί ένα κινητό τηλέφωνο με πορτάκι από τα παλιά που δεν διαθέτει εφαρμογές. Δεν έχει δηλαδή smartphone και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει να έχει όλα αυτά τα πράγματα που τον εντοπίζουν.
1: Και εδώ έρχεται ο τεχνικός, έτσι, και σου λέει το εξής, ότι γι' αυτό οι εταιρείες έχουν αρχίσει και ακυρώνουν και κλείνουν τα 2G δίκτυα, που ήταν δηλαδή τα δίκτυα για τα παλιά κινητά, για να μην μπορούν να δουλεύουν τα απλά κινητά.
0: Επίσης, για το δημόσιο Wi-Fi που λέγαμε πριν, αν συνδεθώ σε δημόσιο Wi-Fi, η μόνη φορά που θα το έκανα ποτέ είναι αν χρησιμοποιώ ένα VPN, ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο, το οποίο βασικά θα κρυπτογραφούσε την κίνησή μου. Αλλά δεν πρόκειται απλώς να πάω στο ξενοδοχείο μου ή δεν πρόκειται όταν πετάω με αεροπλάνο να συνδεθώ σε αυτό το δημόσιο Wi-Fi χωρίς VPN.
1: Αυτά, τα καταλάβαμε όλα, νομίζω.
0: VPN για να κρυπτογραφήσει τη θέση σου και την κίνησή σου. Παιδιά, τώρα
1: μην το εξηγείς
0: πρώην
1: σε μένα.
0: Πράκτορας είναι.
1: Σε μένα μην το εξηγείς, λέω γενικά.
0: Πρώην πράκτορας είναι. Καταλαβαίνεις τι έχουν δει τα μάτια του και τι έχουν ακούσει τα αυτιά του.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης. Έτσι, λίγο πριν το 15 Αύγουστο όλα αυτά. Ελπίζω να περνάτε καλά εκεί έξω.
1: Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται μέσα από τα social media στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Διάλειμμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρή, χυμιόλιμπος και γεύματα παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρή 3 λίτρων 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε βαρβαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημιώρο Τρίτης. Καλωσορίσατε. Είναι 11 Αυγούστου. Είναι αυτό το χρονικό διάστημα που λίγο πολύ οι περισσότεροι προσπαθούν να κάνουν έστω και ελάχιστες διακοπές.
1: Είναι.
0: Και εμείς εδώ είμαστε κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος. Εδώ με διάφορα που διαβάζουμε εδώ, να σας κάνουμε παρεούλα όλους εσάς.
1: 11 Αυγούστου λοιπόν σήμερα.
0: Αν μπορείτε να μας στείλετε και βιντεάκια από εκεί πέρα που μας ακούτε.
1: Θέλεις.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Το κυματάκι, να ακούσεις τον ήχο.
0: Και αυτό, μου έχουν στείλει καθόλου κυματάκι. Μου έχουν στείλει αυτοκίνητο με το ραδιόφωνο ανοιχτό, πηγαίνοντας προς την παραλία, είναι όλα αυτοκίνητα. Και ψάχνουν να βρουν που θα παρκάρουν.
1: Είναι. Έτσι, και αφούμε. Αυτό.
0: Για λέγε, έχουμε σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, σαν σήμερα λοιπόν, για σήμερα 11 Αυγούστου το 1716, μια τρομακτική θύελλα είχε καταστρέψει τον τουρκικό στόλο που πολιορκούσε την Κέρκυρα και είχε βρεθεί στο ανοιχτό πέλαγος εντελώς απροετοίμαστος για μια τέτοια συνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός απέδωσε την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. 1875, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον πρωθυπουργό Χαριλαό Τρικούπη. 1988 ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική Ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. 1990 το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. 1996 ελληνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται με αίμα Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι, ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το τρίτο μνημόνιο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 11 Αυγούστου.

0: Είχαμε ακούσει πριν από λίγο καιρό, κάνα μήνα να ήταν, ξέρω και εγώ, περίπου 2 μήνες. Για αυτή την κοπέλα 38 χρονών ήταν αυτή, 39, 36, δεν θυμάμαι, που είχε παντρευτεί τον πύργο του Άιφελ, τον χώρισε.
1: Ναι, που είχε προβλήματα στο γάμο της, ναι.
0: Με τον πύργο του Άιφελ είχε παντρευτεί, τον χώρισε τον πύργο και ερωτεύτηκε έναν φράχτη.
1: Ναι, το είχαμε συζητήσει αυτό.
0: Μείνετε σε αυτό το κλίμα, έτσι, μείνετε σε αυτό το κλίμα, δηλαδή μην αναρωτηθείτε. Πάμε στο, για να καταλάβετε δηλαδή ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Άλλη 38χρονη είχε παντρευτεί τον εαυτό της. Ίσως να το έχουμε διαβάσει.
1: Χωρίς από τον εαυτό της.
0: Παντρεύομαι τον εαυτό μου. Έτσι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι χώρισε με τον εαυτό της. Γιατί δεν τον άντεχε άλλο, ήταν πάρα πολύ πιεστικός. Δηλαδή, αν δεν βρίσκετε τέρι, έτσι, θα τα κάνετε στον εαυτό σας αυτά. Είναι κασέτα, είναι ταινία αυτό, παιδιά. Δεν είναι κάτι το οποίο φταίτε εσείς. Έτσι το έχουν από μόνο τους. Τσακώνονται με τον πύργο του Άιφελ, με τον εαυτό τους. Χωρίζουνε και χώρισε αυτή και τα έφυγε, λέει, με έναν άλλον. Γιατί δεν τους μαζεύουνε, αφού έχουν πρόβλημα.
1: Σαν να λέμε τώρα εγώ, χωρίζω από τον εαυτό μου.
0: Ναι. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να παντρευτείς τον εαυτό σου. Θα έρθεις στο γάμο σου.
1: Βρε, το να παντρευτώ τον εαυτό μου είναι εύκολο.
0: Όχι, δύσκολο.
1: Αγαπώ
0: είναι.
1: Αγαπώ τον εαυτό μου, τη βρίσκω με την πάρτι μου.
0: Ναι, αλλά τον παντρεύεσαι όμως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Στον καθρέφτη μου κοιτιέμαι και μονάχη μου αγαπιέμαι. Δεν είναι, υπάρχουν και τραγούδια.
0: Λοιπόν, αυτό το έχει ονομάσει αυτή εδώ που έχει παντρευτεί. Όχι λόγια τώρα του αέρα. Έχει παντρευτεί, αυτό το έχει ονομάσει αυτοαγάπη. Όχι, για να δείτε με τι ασχολείται ο κόσμος. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι λυμένα.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά μου φτάσει στο διαζύγιο με τον εαυτό σου και είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Φαντάσαι κανένα βράδυ να αρχίσει να χτυπάει την πόρτα ο εαυτός σου. Εκεί είναι δύσκολο ακόμα
1: αυτό
0: περισσότερο.
1: Αυτό σου λέω, είναι γενικά δύσκολη κατάσταση μετά.
0: Δεν μπορώ.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα τρίτης μετά τις διαφημίσεις.
1: Χορταστική, δική μας.
0: Έτσι να το ευχαριστηθούμε και σήμερα.
1: Αμέ.
0: Εννοείται, 11 Αυγούστου, εδώ εμείς.
1: Τι άλλο μπορείς να κάνεις. Κανονικότατα. Σε παρακαλώ.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, δώσε ένα χεράκι. Έτσι, έχουμε social media.
1: Α, δώσε ένα χεράκι. Έχουμε γιατί, social media, έχουμε από αυτά.
0: Γιατί
1: έχουμε.
0: Πρέπει να μας στέλνεις μηνύματα.
1: Για να μας κάνεις και εσύ το δικό σου ψυχολογικό support, κατάλαβες. Γιατί εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο. Εσύ μπορεί να είσαι όξο, παραλία.
0: Έλα τώρα.
1: Παρεούλα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Αρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Fixe Las κουτί 8 επί 330 ml, 5,48 και 5 έξτρα πόντι. Τονοσαλάτα Τράτα, 2 επί 160 γραμμάρια, 4,27 και 5 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρί, χυμία όλυμπος και γεύματα παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Υδρόγειος 106,9.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ στη μουσική, κυρίες και κύριοι.
1: Βεβαίως.
0: Αγαπημένα μου παιδιά.
1: Σας.
0: Στο στούντιο εδώ, η Εύη Βαλή.
1: Και ο Κοσμάς Κατραμάδος, βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για μικρούς θησαυρούς που ανακαλύπτει ο άλλος σε μία αποθήκη ή σε ένα μαγαζί ή κάπου που έχει μεταχειρισμένα ή σε ένα παζάρι. Το έχουμε συζητήσει πολλές ιστορίες κατά διαστήματα. Υπάρχει όμως τώρα μία ιστορία που μου έχει τραβήξει την προσοχή, της Anna Lee Dozier από το Maryland των ΗΠΑ, όπου η συγκεκριμένη τι έκανε. Αγόρασε ένα βάζο αξίας περίπου 4 δολαρίων σε ένα μαγαζί μεταχειρισμένα είδη.
0: Όχι, και της βγήκε καλό.
1: Δεν της βγήκε απλά καλό. Αποδείχτηκε, αφού ξέρεις, την παραξένεψε, το κοίταξε από εδώ, το κοίταξε από εκεί. Μετά από 5 χρόνια κατάφερε να βγάλει άκρη και ανακάλυψε ότι αυτό το βάζο ήταν ένα τεχνούργημα των Μάγιας ηλικίας περίπου 1200 ετών.
0: Αυτή που το πήρε έτσι από τα παλιά.
1: Ναι παιδί μου.
0: Τα παλιά.
1: Τύπου παζάρι.
0: Ωραία. Είναι σίγουρο αυτό τώρα.
1: Όταν το είδε αρχικά θεώρησε ότι ναι, είναι κάτι παλιό, μπορεί να είναι 20-30 ετών. Δεν φαντάστηκε αυτή την παλαιότητα. Διέκρινε κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να θυμίζουν Μεξικό, θα μπορούσαν να είναι. Θεώρησε ότι ήταν κάποια μίμηση αντικειμένων. Κατάλαβες. Η υπόθεση λέει πήρε απρόσμενη τροπή όταν τον Ιανουάριο του 24 η Dozier πήγε στο Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας στην πόλη του Μεξικού. Και αυτά που είδε εκεί να εκτίθενται έμοιαζαν πάρα πολύ με αυτό που είχε στο σπίτι της. Και φυσικά μετά, καταλαβαίνεις, ξεκίνησε μία διαδικασία, ώσπου ταυτοποιήθηκε ως αυθεντικό.
0: Εγώ νόμιζα ότι πήρε λεφτά, πήρε λεφτά.
1: Κοίτα, η ίδια το έδωσε στην κυβέρνηση του Μεξικού. Τώρα το εάν η κυβέρνηση της έδωσε κάτι σαν εύρετρο, σαν αυτό, δεν το γνωρίζω, δεν αναφέρεται εδώ.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πείτε μου ακριβώς, σκεφτείτε έτσι λίγο γρήγορα βέβαια, πού θα μπορούσε να μας παίρνουν λεφτά τα οποία μέχρι στιγμής το έχουμε τσάμπα, το έχουμε δωρεάν. Τώρα το καλοκαίρι δηλαδή, κάτι. Το οποίο μέχρι στιγμής το έχουμε δωρεάν.
1: Κάτι μου έρχεται στο μυαλό.
0: Ε, για πείτε.
1: Να πω,
0: έχεις κάτι?
1: Να πω αυτό
0: έχεις.
1: Που μου έρχεται στο μυαλό, που είμαι σχεδόν σίγουρη.
0: Για πες.
1: Από τις ντουζιέρες της παραλίας.
0: Ναι, ξεκινήσανε. Κάποιες παραλίες, λέει, έτσι, έτσι τουριστικές πολύ, αρχίζουν να έχουν ντουζιέρες που ρίχνεις 1 ευρώ και κρατάει το ντουζ ανοιχτό 5 λεπτά. Λίγο σπατάλι το βλέπω
1: κάτι.
0: Αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Αυτό το διάβασα σαν δημοσίευμα για κάποια ξένη χώρα. Αλλά,
0: ναι, όχι για μας, δεν ισχύει. Τι το έχεις ακούσει εσύ?
1: Το έχω πετύχει, παιδιά, σε παραλία. Το έχω σαν ανάμνηση, αλλά ήμουν μικρή. Που είχε ντουζιέρα με κερματοδέκτη. Δεν ξέρω αν ήταν σε ιδιωτική παραλία. Δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Ήτανε πολύ μπροστά αυτός που το είχε φτιάξει.
1: Υπήρχε ντουζιέρα με κερματοδέκτη, ναι.
0: Σε ελληνική παραλία.
1: Σου λέω, το θυμάμαι, ήμουν μικρή.
0: Ήταν πολύ μπροστά αυτός. Πολύ μπροστά. Έτσι. Τόσο μπροστά που μάλλον θα τον σταμάτησαν να του πούνε τι κάνεις, ρε.
1: Ξέρω, αλλά σου λέω, το έχω σαν ανάμνηση. Πείτε μας και εσείς αν το έχετε πετύχει πουθενά.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι και εκεί θα πληρώνεις. Και 5 λεπτά το νερό είναι πολύ για 5 λεπτά. Δηλαδή, ίσως και το μισό θα ήταν μια χαρά. 2,5 λεπτά να τρέχει το νερό για να σου φύγει η αλατίλα θα ήταν μια χαρά. Να πλήρωνες 50 λεπτά. Γιατί να πλήρωνες 1 ευρώ.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες, θα έλεγα.
1: Να πάμε.
0: Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή, να το θυμίσουμε αυτό. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε αυτούς που μας ακούνε από Αυστραλία αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας, τους φίλους μας εκεί.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Η Άνω Βιάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάσου Ηλαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Βιάνου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Βιάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Τρίτη γιορτή Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και τον πολύτιμο καρπό της κρητικής γης.
6: Αγάπη για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
1: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
1: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
1: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο.
0: στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. We'll be right back.

0: Κουράγιο και δύναμη. Αυτό πρέπει να πω εγώ. Εμείς εδώ επιστρέψαμε στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Κόσμος και Δραμάδος και Επιβαλή εδώ. Λοιπόν, έχουμε τις πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για έναν εργένη. Μιλάμε τώρα για τελευταία, το 2026 που έγινε η έρευνα αυτή. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε στην τρίτη θέση, τρίτη πιο ακριβή θέση της Ευρώπης, να ξέρεις. Στη δεύτερη θέση ποιος είναι, ποια πόλη είναι, ποια πρωτεύουσα.
1: Ποια?
0: Τα Τίρανα.
1: Τι λες?
0: Βέβαια, είναι πιο ακριβή από εμάς.
1: Okay.
0: Δύσκολη ζωή, δύσκολη ζωή για εργένιδες. Έτσι, τα βλέπετε τα αποτελέσματα έτσι κι αλλιώς, πώς πάνε. Εντάξει, για εργένιδες, τώρα όλοι οι άλλοι τρέχουν στα λιβάδια. Περνάνε υπέροχα, πιστεύω. Τι είσαι να πεις, δεν τα λες καλά. Δεν θέλει να πει περισσότερα, καταλάβες.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν θέλει να ξεφύγει.
1: Να κρατηθώ λίγο.
0: Κάνει αυτολογοκρισία η Εύη αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό. Είναι που λέμε που βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό πρωτού μιλήσουμε.
0: Τώρα να σου πω την αλήθεια, μοιάζει σαν να έχεις βουτήξει τη γλώσσα σε ποτό. Να σου πω την αλήθεια.
1: Τώρα κι εσύ και το μυαλό μου είναι θολό.
0: Είναι και οι μέρες τέτοιες, καταλαβαίνετε.
1: Λόγια του παπά.

0: Τι έχουμε?
1: Α, έχουμε πολλά. Έχουμε πάρα πολλά. Θέλω να σου βάλω ένα κουιζάκι που αν σκεφτείς καλά νομίζω ότι μπορείς να το βρεις. Ποια είναι η χώρα με την μεγαλύτερη παραγωγή μπύρας παγκοσμίως?
0: Παραγωγή, δεν είναι η Γερμανία?
1: Παραγωγή.
0: Δεν είναι η Γερμανία?
1: Όχι.
0: Α, δεν ξέρω, στη Γερμανία θα πήγαινε το μυαλό μου.
1: Ο μεγαλύτερος παραγωγός μπύρας παγκοσμίως, με μία στις πέντε μπύρες που βγαίνουν στο εμπόριο να προέρχεται από εκεί, είναι η Κίνα.
0: Η Κίνα. Είναι πολλής κόσμος εκεί.
1: Παράγει περίπου 34 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας. Το οποίο αντιστοιχεί στο 18,2% της παγκόσμιας παραγωγής. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 9,8% όμως. Μιλάμε 10 μονάδες διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η Βραζιλία με παγκόσμιο μερίδιο 7,9%. Από την Ευρώπη έχουμε την Ισπανία.
0: Έλα.
1: Η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 2,1% της παγκόσμιας παραγωγής μπύρας. Και φυσικά ψηλά είναι και η Γερμανία, χωρίς όμως να μου έχει εδώ πέρα το ποσοστό της.
0: Εγώ νόμιζα τη Γερμανία, να σου πω την αλήθεια, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Έστω. Εντάξει, η Κίνα είναι πολύ λογικό, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, οπότε παράγει και πολύ μπύρα.
1: Ένατη και δέκατη θέση είναι η Νότια Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Εντάξει, πίνουνε και εκεί. Εμείς πάντως στη δική μας χώρα έχει μειωθεί το πιωτό γενικότερα, τα ποτά έχουν
1: μειωθεί.
0: Από όταν
1: ξεκίνησαν τα αλκοτέστ νομίζω.
0: Όχι, και πιο πριν. Είναι θέμα γενιάς, 25%. Είναι μεγάλο το νούμερο. Και μπράβο δηλαδή.
1: Ναι, δεν το λες κακό αυτό.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Σας αφήνουμε εδώ. Γρήγορα όμως, γιατί κάποιοι βιάζονται εδώ μέσα. Τι να κάνω, εγώ δεν φταίω.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας αύριο. 22 ώρες μας χωρίζουν από το αύριο και τη δικιά μας παρέα.
0: Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες. Σε 22 ώρες δίνουμε ραντεβού για εδώ.
1: Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: εύκολα.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
0: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά.
1: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρί, χυμιόλυμπος και γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά heart-made κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95

0: 5 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
3: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
3: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
3: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
3: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
4: Και 2810 34 10 19.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
1: Υδρόγειος 106,9.

σαν μεγάλο μηδέν. Μοιάζει στίχος παλιός στου ουρανού το ρεφρέν. Και φοβάμαι σε έναν κόσμο τρελό που έχουν όλα χαθεί. Έχω πάψει σχεδόν τη δική σου μορφή να θυμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω

καθρέφτη κοιτώ περασμένες μορφές και γυρνάω ξανά σε ένα ψεύτικο χθες και φοβάμαι. Χρόνια ψάχνω να βρω μια χτίδα φωτός σε ένα σύστημα ζω που με θέλει διαρκώς να κοιμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω

0: Είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιο 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Η Άνω Βιάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάσου Ηλαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Βιάνου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλα Χαγγέλου Άνω Βιάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό βλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου, στην Άνω Βιάνου. Τρίτη γιορτή Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και τον πολύτιμο καρπό της Κρητικής Γης.
1: Αγάπη για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις.
2: Βοήθεια, βοήθεια κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε κυρία μου?
2: Ληστεία, μου έκλεισαν την τσάντα.
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
3: Εντάξει κυρία μου, ηρεμήστε.
2: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Η Άνω Διάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάσου Ηλαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Διάνου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Διάνου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Διάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου, στην Άνω Διάνου. Τρίτη γιορτή η Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και τον πολύτιμο καρπό της κριτικής γης.
1: Αγάπη για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις.
2: Espresso.gr Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6 Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58 Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7,11. Καφές παπαγάλος λουμίδι 194 γραμμάρια, 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
8: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
8: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810-344-988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό.

0: πνευματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη Smart Home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Υδρόγειος 106,9.

Να είμαστε και εμείς εδώ, Θανάσης Καραβελάς είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα. Να λοιπόν που ήρθε και ο Αύγουστος. Ένας Αύγουστος με πολύ πολύ ζέστη, μπήκε έτσι πολύ νευρικά. Πιστεύαμε ότι τα πράγματα θα είναι πιο χαλαρά, αλλά έλα όμως που ο Αύγουστος έρχεται για να μας δείξει ότι είναι ο Αύγουστος, έτσι, ξεκάθαρα. Εμείς συνεχίζουμε, θα κάνουμε παρεούλα. Θανάσης Καραβέλας για τις δύο επόμενες ώρες θα είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα.

Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media. Γκαραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Και σε λίγο θα ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο. Θα πάμε σε μικρή διακοπή και θα επιστρέψω πάρα πολύ γρήγορα και θα επιστρέψω απευθείας με μία είδηση, έρευνα, πείτε το όπως θέλετε.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 284495
7: και 2810 341019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Θα σας πω ποιο είναι το πιο καυτερό φυτό στον κόσμο. Χίλιες φορές λέει ισχυρότερο από την καψαϊκίνη. Ξεκάστες λέει τις πιπεριές και το τσίλι. Θεωρούνται λέει το σύμβολο της καυτερής γεύσης, ενώ τις πιπεριές τσίλι. Όμως ακόμα και η πιο ισχυρή από αυτές μοιάζει με νερό μπροστά στο πιο καυτερό φυτό του κόσμου. Ένα ταπεινό παχύφυτο που μοιάζει με κάκτο. Η ισία που έχει χίλιες φορές πιο δυνατή από την καψαϊκίνη είναι η χρωστή χημική ουσία που δίνει την κάψα στις πιπεριές. Ωστόσο η ουσία ρεζινεφερατοξίνη που βρίσκεται σε αυτό το φυτό, το οποίο βρίσκεται εφόρμπια, αν το διαβάζω σωστά, στο Μαρόκο και στην Ιγυρία, είναι εντελώς διαφορετικό. Ενώ η καθαρή καψαϊκίνη αγγίζει λέει τις 16 εκατομμύρια μονάδες στην κλίμακα, η συγκεκριμένη τοξίνη φτάνει το εξωφρενικό νούμερο των 16 δισεκατομμυρίων μονάδων. Αυτό την κάνει λοιπόν χίλιες φορές πιο ισχυρή από την καψαϊκίνη και ουσιαστικά ανυπόφορη για κάθε θηλαστικό, ακόμα και σε ελάχιστες ποσότητες. Παρακαλώ, μην το τολμήσετε λοιπόν.

θα σας διαβάσω μια είδηση που λέει ότι η ευρωπαϊκή χώρα όπου χρειάζεσαι κράτηση για να βγεις από τον αυτοκινητόδρομο. Στην Αυστρία και ειδικά στο Τιρόλο, οι οδηγοί πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν κάνει κράτηση για να χρησιμοποιήσουν εξόδους αυτοκινητόδρομου. Πότε ισχύουν οι περιορισμοί? Μία ιδιότυπη, λέει, πρακτική εφαρμόζεται στην Αυστρία, προκαλώντας έκπληξη σε χιλιάδες ταξιδιώτες που διασχίζουν τη χώρα. Στην περιοχή Τιρόλο, η έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο δεν είναι πάντα ελεύθερη, καθώς σε μερισμένες περιπτώσεις απαιτείται αποδεικτικό κράτησης, παρακαλώ. Συγκεκριμένα σε περίοδους αυξημένης κυκλοφορίας επιτρέπεται η χρήση συγκεκριμένων εξόδων μόνο σε όσους μπορούν να τεκμηριώσουν ότι κινούνται τοπικά. Για παράδειγμα, προς ξενοδοχείο, κάμικη ή άλλη διαδρομή που έχει γίνει κράτηση. Η οδηγία ενδέχεται να ελεγχθούν και να κληθούν να επιδείξουν σχετικά έγγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση υποχρεώνονται να συνεχίσουν τη διαδρομή τους στον αυτοκινητόδρομο. Τώρα πάμε να δούμε γιατί επιβλήθηκε το μέτρο. Αποτελεί βασικό άξονα το Τιρόλο, κόμβο μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας. Κατά τις περιόδους αιχμής, χιλιάδες οδηγοί επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέσω μικρών πόλεων για να αποφύγουν την κίνηση, επιβαρύνοντας σημαντικά, λέει, τις τοπικές κοινωνίες. Η πρακτική αυτή οδήγησε σε έντονα προβλήματα, συμφόρηση σε επαρχιακούς δρόμους, αυξημένη ρήπανση, θόρυβο και επιδεινώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων. Με τους περιορισμούς, οι αυστριακές αρχές επιχειρούν να διατηρήσουν την κυκλοφορία μεγάλων αποστάσεων στους βασικούς οδικούς άξονες και να προστατεύσουν την ποιότητα ζωής στις τοπικές περιοχές. Εντάξει, πολύ σημαντική και σαν είδηση, και σίγουρα η επιβάρυνση, εφόσον βρίσκονται σε αυτόν τον μεγάλο κόμβο, είναι πάρα πολύ φορτωμένη, θα πω.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω πάρα πολύ γρήγορα. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πάντα στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα, συντονισμένη εδώ στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα.

0: Γιώτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι.
0: Γιατί και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

0: Κυρίες και κύριοι και μικρά παιδιά.
1: Α, μικρά παιδιά, καλέ.
0: Δεν μας ακούν τα μικρά παιδιά, τι να μας κάνουν.
1: Να μας ακούσουν, θα μας βάζουν μέσα.
0: Είναι τρίτη σήμερα, ο Θάνος και η Μέρη.
1: Η Μέρη και ο Θάνος, είμαστε σοβαροί τώρα. Είμαστε σήμερα τρίτη και σοβαρή.
0: Σοβαρή εκπομπή.
1: Γαμώτο, δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Του σου, τι πέρι πάλι.
1: Αχ, μου κόλλησε πάλι.
0: Πάλι, ε. Δεν
1: είναι σαν το λοιπόν.
0: Λοιπόν, σου ξεκόλλησε αυτό, θα σου μείνει το.
1: Όχι, δεν θα μου μείνει.
0: Όπω,
1: τι πάθαμε. Λοιπόν,
0: να το.
1: Επιστρέψαμε.
0: Όλα μαζί γυρίσαμε.
1: Και είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε για τρίτη όμορφη μέρα, υπέροχη μέρα, συναρπαστική, γιατί έχει φύγει η Δευτέρα, η οποία είναι λίγο κουραστική. Ξέρεις γιατί είναι η Δευτέρα κουραστική.
0: Όχι.
1: Γιατί έρχεται μετά μετά την Κυριακή.
0: Και η Κυριακή τι είναι, κουραστική.
1: Η Κυριακή είναι εκεί που έχει χαλαρώσει, επειδή μου έχει περάσει το Σάββατο. Είσαι εκεί χαλαρωμένο.
0: Πίνει το ουζάκι
1: σου, το τσιγουράκι, το καφεδάκι σου. Χαλαρώνει, βλέπει το τυβιντάκι σου. Τρώ την πίτσα σου. Και λε, πω πω, Δευτέρα πάω για δουλειά.
0: Πω, πω.
1: Και την Τρίτη έχει πάρει το κολλάι.
0: Τέλο, μετά λε
1: τώρα. Για δουλειά.
0: Τέλο, πάω για δουλειά.
1: Τέλο.
0: Και είμαι και πολύ χαρούμενο.
1: Βέβαια είσαι και πολύ χαρούμενο. Αλλά έχω να πω κάτι για την καημένη τη Δευτέρα, γιατί δεν θέλω να είναι κατηγορούμενη. Χωρίς να υπάρχει άλοθη. Λοιπόν, είναι με τα καινούργια ξεκινήματα. Δηλαδή, μπορεί να μην μας αρέσει να πάμε τη Δευτέρα στη δουλειά, αλλά δεν ξέρεις τι καλό μπορεί να συμβεί τη Δευτέρα στη δουλειά.
0: Τι μπορεί να συμβεί τη Δευτέρα στη δουλειά.
1: Μπορεί να πάρεις αύξηση.
0: Ή να πάρεις μείωση.
1: Ή να πάρεις απόλυση.
0: Α, ακόμη χειρότερα.
1: Ναι, αλλά κάθε εμπόδιο είναι καλό και ο κολλιός τον Αύγουστο.
0: Όπου τα έχεις κάνει, μαντάρα. Λοιπόν, τραγούδι, Παναγία μου.

0: Λοιπόν, σήμερα ποιο γιορτάζει. Τσιρίζω.
1: Τσιρίζει εντελώς.
0: Συγγνώμη, κοινό μου, αυτό δεν το λυπάμαι. Γιατί έχω ακούσει τα χίλια μύρια εδώ πέρα. Αλλά... αυτή η εκπομπή, πραγματικά, θα έπρεπε να είναι όταν είναι κλειστό το μικρόφωνο. Να δείτε τι bullying δέχομαι.

Και μόλις ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό που βρίσκεται πάνω από το 7, ε!

0: ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3 και 11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμάρια 2 και 43. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic τρίφυλλο 8 ρολά 2 και 58 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Η Άνω Βιάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς Βιλεολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Βιάνου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλα Χαγγέλου Άνω Βιάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Τρίτη γιορτή Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την Ελιά και τον πολύτιμο καρπό της κρητικής γης.
4: Αγάπη για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις.
0: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, στα φύλλα Σουλτανίνα ελληνικά σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 2,29. Και μπύρα πίλς 12 κουτί, τώρα μόνο 5,96. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη. Είναι Τρίτη, 11 του μήνα. Και αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, παρακαλώ. Αυτό που βρίσκεται στο 7 και αυτό που είναι το κροκοδιλάκι, όπως λέει και η Μερούλα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Και πάμε με την ερώτησή σου, Μέρη.
1: Βεβαίως, επιστρέψαμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι για τους ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες.
0: Ναι.
1: Πες ότι μία ομάδα έχει 12 παίκτες. 12,
0: ναι,
1: δεν έχει.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, εξαρτάται τώρα τι παίζουν.
1: Κάποιοι παίζουν μέσα, κάποιοι παίζουν πάγκο.
0: Okay.
1: Τα λέω καλά.
0: Δεν παίζουν, δηλαδή κάθονται στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Κοινώς.
1: Αυτοί που κάθονται στον πάγκο παίζουν.
0: Κάποιες φορές παίζουν, κάποιες φορές όχι.
1: Δηλαδή στη θητεία τους πόσο θα παίξουν.
0: Δεν είναι ο πάγκος, πώς το λένε, θέση στο άθλημα.
1: Δηλαδή μπορεί να είσαι 3 χρόνια στον πάγκο και μετά να σε απολύσουν.
0: Μα είσαι 3 χρόνια στον πάγκο σημαίνει ότι δεν κάνεις για τίποτα. Έχουν πολλούς παίκτες για επιλογές ανάλογα με τον αγώνα, ανάλογα την κατάσταση των αθλητών, ανάλογα πόσο έχουν κουραστεί το προηγούμενο διάστημα, σε τι φόρμα βρίσκονται, γιατί ο αθλητής είναι και να είσαι και σε φόρμα, έτσι. Υπάρχουν μια περίοδο που δεν είναι σε φόρμα. Ή ξέρω εγώ, έρχεσαι από ένα τραυματισμό. Δεν θα σε βάλει να παίξει κατευθείαν, να σπάσει τα ποδάρια σου και τα χέρια σου.
1: Ωραία. Αυτός που μένει στον πάγκο, δηλαδή, πρέπει να ξέρω εγώ πότε γεννήθηκε, είναι στάρ.
0: Ρεσί, η ομάδα είναι μία. Δεν υπάρχει πάγκος και μη. Όλοι οι παίκτες εν δυνάμει παίζουν κάποια στιγμή ανάλογα με την, πώς το λένε, με την ανάγκη εκείνη την ώρα του αγώνα. Αυτή είναι η έννοια του πάγκου. Δεν γίνεται να παίζουν όλοι. Πρέπει να έχεις αναπληρωματικούς. Ένας τραυματίστηκε. Χρειάζεσαι 2 επιθετικούς, ας πούμε, τη δεδομένη στιγμή. Έχεις βάλει πολλά γκολ και θες να μαζευτείς πίσω, ας πούμε, τώρα για να μην φας γκολ, θα χρειαστεί να αλλάξεις και να βάλεις περισσότερους αμυντικούς. Ο κάθε παίκτης έχει και μία θέση που παίζει.
1: Ναι, ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Κάθε πότε αλλάζει η ομάδα παίκτες?
0: Τι εννοείς? Νομίζω 2 φορές το χρόνο στο ποδόσφαιρο, αν δεν κάνω λάθος, είναι η μεταγραφική περίοδος. Μία είναι μετά το καλοκαίρι και είναι μετά τις γιορτές, αν θυμάμαι καλά.
1: Και έχω και άλλη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Για να γίνεις ποδοσφαιριστής,
0: ναι,
1: πού πας?
0: Πού πας?
1: Ρε παιδί μου, πες ότι εγώ θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής.
0: Κοίταξε να δεις. Αν πηγαίνεις στην καφετέρια απέναντι από το γήπεδο, ποδοσφαιριστής δεν γίνεσαι. Πρέπει να είσαι μέσα στο γήπεδο και πρέπει να είσαι και πολλά χρόνια, δηλαδή από μικρός.
1: Και πότε σταματάς?
0: Οι ποδοσφαιριστές,
1: ναι,
0: νομίζω ότι μετά τα 35, εκτός από μερικούς που είναι έτσι πολύ, πως προσέχουν πάρα πάρα πολύ και είναι πολύ τυπικοί σε όλα, στις διατροφές τους, στις προπονήσεις τους, υπάρχουν παίκτες που φτάνουν και στα 40.
1: Και μετά τι κάνουν, σύνταξη?
0: Αν έχουν παίξει έτσι όπως πρέπει και έχουν πάει στις ομάδες που πρέπει, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα.
1: Μετά το τραγούδι θα σου πω για το offside.
0: Μάλιστα. Η ΔΕΗ

0: μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Μερούλα, δεν λες και στον κόσμο πώς μας βρίσκουν.
1: Α, πώς μας βρίσκουν, ναι. Δεν θα τα πω εγώ, όχι, γιατί εχθές
0: ναι.
1: Δεν τα έλεγες πάρα πολλές φορές.
0: 100 φορές το είπα, σιγά. Δεν μ' άκουγες μάλλον,
1: κοροϊδεύεις. Σ' άκουγα, σ' άκουγα, ξαναπέστα.
0: Τέλος πάντων.

θα μας φορήσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ. Να μείνω χώρια σου δεν θέλω να δέχω. Δε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ. Να μείνω χώρια σου.

0: Αριέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Κατέβα από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810 344 988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτη Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη. Να σου διαβάσω μία είδηση από την Άξο.
1: Από την Άξο.
0: Πάρω και στην Άξο. Ναι, από την Άξο.
1: Να διαβάσεις.
0: Να διαβάσω. Λοιπόν, η Νάξος λέει γίνεται το πρώτο έξυπνο νησί που το κάνει η Amazon. Amazon.
1: Η Amazon κάνει έξυπνο νησί την Νάξο.
0: Ναι, άκου τώρα την είδηση. Μια σειρά λέει από μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις θα μετατρέψουν την Νάξο στο πρώτο έξυπνο νησί στον κόσμο. Τόνισε η Amazon κατά την παρουσίαση του σχεδίου Naxos Smart Island. Πρόκειται, λέει, για μια ιδέα που πρότεινε ο Πρωθυπουργός στον βασικό μέτοχο της Amazon, Jeff Bezos, κατά τη συνάντησή τους, λέει, στην Αντίπαρο το καλοκαίρι του 2021, για να μετατραπεί, λέει, το αιγαιοπελαγίτικο νησί σε έξυπνο νησί. Κατά την παρουσίαση που έγινε την προηγούμενη Τρίτη, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος κάπου σκόνταψε, ρε, είχε σπάσει το πόδι του, ρε, στην Άξο.
1: Παιδάκι μου.
0: Πιερακάκης.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Πότε? Κάπου εκεί ήταν, λέει, την Τρίτη, λέει, σε αυτή την εκδήλωση. Κάπου βγήκε, πεπάτησε κάτι που πάτησε, λέει, σε μια λακκούβα γύρω στο πόδι του, λέει, και το σπάσε.
1: Ωπα, παγκλικούλη. Ναι, ναι. Και καλούλη αυτό. Και ψηλώσε.
0: Ναι, έτσι, ναι, ναι. Έτσι, πώς, λέει, η Νάξο αναβαθμίζεται, λέει, ψηφιακά. Μέσα από νέες υποδομές, τομείς όπως τηλεϊατρική, έξυπνη κινητικότητα, αλλά και μέσα από την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των κατοίκων.
1: Συγγνώμη να σου πω κάτι τώρα. Ναι, η Ανάξος έχει ανάγκη την Amazon να το κάνει έξυπνο νησί, να από μόνη της έξυπνη κάτοικη εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Έχουν περισσότερο IQ από τους υπόλοιπους.
1: Δεν ξέρω, αλλά έχουν ολόκληρη πόρτα για να αερίζονται.
0: Έλατε.
1: Πορτάρα, περιμένουν την Amazon. Και ποιοι είναι οι Αμαζονίτες?
0: Έλα, Αμαζονίτες και Αμαζονίτισες.
1: Εκτός και αν.
0: Ξεφύγαμε πάλι. Ναι.
1: Στην Amazon,
0: ναι,
1: είναι κανένας Ναξιώτης. Έτσι το δεχόμαστε.
0: Ού, λες.
1: Α, έτσι είναι, να πενέψεις το σπίτι σου.
0: Υπάρχει, ρε, πουθενά στον κόσμο που να μην υπάρχει πίσω ένας Έλληνας? Δεν
1: για
0: γίνεται.
1: Για να θυμηθώ, νομίζω πως όχι.
0: Νομίζω πως όχι. Τραγούδι.
1: Γεια σας.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

0: Γεια σου και σένα.
1: Και καλή σας βραδιά.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Να είμαστε πάντα καλά.
0: Ναι, έχετε κάτι να μας πείτε? Θέλετε κάτι να μας πείτε? Έχετε κάτι σκεφτεί, κάτι που σας απασχολεί, κάτι που σας ενοχλεί, κάτι που πρόκειται να συμβεί αλλά δεν το ξέρετε?
1: Ναι, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Θέλω να δηλώσω.
0: Τι
1: Λοιπόν, ότι πριν δεν μ' άφησε να πω για το offside. Shit boing.
0: Ναι, το είπαμε αυτό. Άλλο.
1: Θέλω να σου πω πως μου εξήγησε ένας φίλος μου για να καταλάβω ότι είναι το offside.
0: Τι σου εξήγησε?
1: Λοιπόν, ότι είναι σαν να μπαίνεις σε ένα μαγαζί μέσα και να βλέπεις μια τσάντα.
0: Ναι.
1: Αλλά να σκέφτεσαι αν θα την πάρεις ή όχι, γιατί είναι ακριβή.
0: Ναι.
1: Και τελικά αποφασίζεις να την πάρεις.
0: Ναι.
1: Αλλά σε έχει δει άλλη που την κοιτάς και της αρέσει.
0: Ναι.
1: Και λίγο πριν πας εσύ στο ταμείο διστακτικά, περνάει, την παίρνει και την πληρώνει.
0: Το έκανε πλήρως μεταφορά σε γυναικείο τέτοιο, για να καταλάβεις τι γίνεται. Τι λες, τέτοια υπομονή έχει αυτός ο άνθρωπος?
1: Ναι.
0: Παναγία.

Έλα Θάνο, έχω είδηση για σένα φοβερή, συναρπαστική, συγκλονιστική. Άκου, το ελληνικό φαγητό που μπήκε στο top 10 των παραδοσιακών συνταγών παγκοσμίως. Μία λίστα που διαρκώς ενημερώνεται από το Taste Atlas είναι αυτή των παραδοσιακών φαγητών που ένα ελληνικό πιάτο έχει καταφέρει να μπει στο top 10. Ο λόγος για 1, 2, 3, 4, 5, σας μετράω για να σκεφτείτε λίγο, είναι το κοντοσούφλι. Λοιπόν, το Taste Atlas γράφει για το ελληνικό κοντοσούφλι πως είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές ελληνικής μαγειρικής στην Ήπεθρο, με ρίζες, αγροτικές συγκεντρώσεις, στις γιορτές και τις παραδόσεις του ψησίματος τα Σαββατοκύριακα. Καλά. Να μην σου πω για το κοντοσούφλι που τις αποκριές στο Δήμο της Αμφίκλειας, στον Παρνασσό από κάτω, σε αυτό το υπέροχο χωριό, κάθε χρόνο φτιάχνουν ένα τεράστιο, ένα γίγας κοντοσούφλι και κάθε χρόνο σπάνε το ρεκόρ τους στο ρεκόρ Guinness. Γιατί το κοντοσούφλι ξέρει, έχει άποψη.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλιμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εφίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής είμαστε ο Θάνος και η Μέρι.
1: Μέρι Θάνος. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι να παίζει. Το Μέρι, Μέρι.
0: Ναι, άλλο τι θέλουμε. Θέλεις κάτι άλλο να μου πεις.
1: Και εσύ θα μπαίνεις από μέσα και θα, επειδή δεν υπάρχει μεθάνος.
0: Τα είπαμε όλα.
1: Τα είπαμε όλα.
0: Τα είπαμε, δεν έχουμε τίποτα.
1: Ας υποκοχώ το άγχος μου τώρα. Γιατί είδες τι μου συνέβη πάλι. Παιδιά, προσέξτε με τις κάρτες σας. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Πραγματικά τώρα που κάνουμε εκπομπή, ξαφνικά σου ήρθε ένα μήνυμα και προσπαθήσαν πάλι να σου.
1: Να μπουν στο λογαριασμό μου. Και να έλεγα ότι είμαι κανένας μεγιστάνας και έχω μέσα ένα χιλιάρικο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό μέσα στις τελευταίες 30 μέρες, τρεις φορές ή κάνω λάθος?
1: Τρίτη φορά.
0: Παναγία.
1: Τρίτη φορά. Νομίζω ότι είμαι στοχοποιημένη.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέπει να το ψάξεις. Πρέπει να το ψάξεις σοβαρά τώρα πέρα από την πλάκα. Δεν γίνεται. Τρεις φορές να έχουν προσπαθήσει. Κάτι γίνεται λάθος κάπου. Κάτι γίνεται κάπου. Έχουν χαθεί στοιχεία σου και δεν ξέρω τι μπορεί. Βέβαια, νομίζω ότι δεν σου πήραν κάτι τώρα. Αλλά έγινε προσπάθεια. Αυτό είναι σημαντικό. Κάποια στιγμή η προσπάθεια μπορεί να γίνει και πράξη, ξέρω εγώ. Τι να σου πω.

0: Λοιπόν, Μερούλα, θα σου διαβάσω μία ειδησούλα. Νέα εποχή για τη Virgin Atlantic.
1: Ποια είναι η Virgin Atlantic?
0: Αεροπορική εταιρεία, παιδί μου.
1: Oh yeah.
0: Οι άνδρες αεροσυνοδοί θα μπορούν να φοράνε φούστες και οι γυναίκες παντελόνια. Ναι, κανονικά. Και έχει και φωτογραφία και δείχνει τον αεροσυνοδό με φούστα.
1: Έχω να πω.
0: Ναι, έχεις να πεις.
1: Ότι ο Σάκης είναι πολύ μπροστά.
0: Ναι, και συνεχίζει η είδηση και λέει: το προσωπικό μας θα μπορεί να φοράει στολές που εκφράζουν την πραγματική του ταυτότητα.
1: Έχει γίνει πάντως πολύ της μόδας αυτό.
0: Mm-hmm. Σε επικαιροποίηση της πολιτικής της για τις στολές, προχώρησε πριν από λίγο η εταιρεία, καταργώντας τις απαιτήσεις ένδυσης με βάση το φύλο και εισάγοντας σήματα αντωνυμιών, η εταιρεία πλέον θα επιτρέπει στο προσωπικό της να φοράει στολές που εκφράζουν την πραγματική του ταυτότητα.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι κανένας άντρας θέλει να φοράει φούστα τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ποιος άντρας θεωρεί ότι η φούστα είναι βολική?
0: Έλαντε, αυτό ήθελα να πω. Είναι ότι πιο δύσκολο υπάρχει.
1: Ναι.
0: Και ενοχλητικό.
1: Και έχεις και άλλο πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα
1: έχεις? Τι παπούτσια θα βάλεις? Θα βάλεις γόβα?
0: Δεν ξέρω, είναι γόβα. Ότι στο αεροπλάνο τέτοιο δεν φοράνε.
1: Ναι, αλλά άμα βάλεις το κουστούμάκι σου, φοράς από κάτω το
0: αθλητικό σου
1: και άντε γεια. Τώρα βάλεις τη φούστα με τη γόβα, πιαστούν τα ποδαράκια σου.
0: Έλαντε.
1: Και κάμε το τακούνι. Κάνεις και κυρσούς, κάνεις και φλεβίτιδα.
0: Σωστά.
1: Και πονάκι μέση.
0: Πω, όλα. Χάλια.
1: Άστε.
0: Χάλια.
1: Ρώτα και εμένα.
0: Ναι, σε ρωτάω.

0: Τετάρτη, Τετάρτη, Τετάρτη.
1: Όχι, μπαμπά, Τρίτη είναι και πάμε για Τετάρτη. Μην λέει Τετάρτη, δεν έχει φτάσει Τετάρτη ακόμα.
0: Ναι,
1: τρίτη
0: αλλά
1: είμαστε.
0: Το κανονίζω με τους ακροατές μου για να συναντηθούμε αύριο.
1: Λοιπόν, Μερούλα, μάζεψτα και πάμε. Αύριο Τετάρτη, 12 του μήνα εδώ.
0: Μην φύγεις.
1: Ραντεβού.

0: Ένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μοναδική προσφορά των Γκρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
4: Υδρόγειος 106,9.

σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Η Άνω Βιάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς Βιλεολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Βιάνου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλα Χαγγέλου Άνω Βιάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Τρίτη γιορτή Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και τον πολύτιμο καρπό της κρητικής γης.
1: Αγάπη για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις.
2: Βοήθεια, βοήθεια κύριε αστυνόμε.
3: Τι έγινε κυρία μου?
2: Ληστεία, μου έκλειψαν την τσάντα.
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
3: Εντάξει κυρία μου, ηρεμήστε.
2: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

Ραδιοθεραπεία και μάλιστα καλοκαιρινή. Και γιατί όχι, γιατί όχι. Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, οι λήψεις με πορτομαλί μαγιό σε πισίνα στη Μύκονο. Ποιον νοιάζει αυτό, εκτός από το να δεις ένα κάτι πλαστικά, μπας περιπτώσει να μην περάσουμε σε λεπτομέρειες. Ποιον νοιάζουν ρε παιδιά, αλήθεια τώρα, αυτό είναι ρεπορτάζ ειδησιογραφικού site. Ακούστε, εμάς τους άντρες που είμαστε λιγούρια, που και που μας νοιάζει να βλέπουμε και κανένα λίγο πιο όχι τόσο βαριά ντυμένο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλά αυτό ρε παιδιά δεν είναι ειδησιογραφία, δεν μπορεί να το βρίσκω σε ειδησιογραφικό site. Και μάλιστα δεν είναι το μόνο, δηλαδή περνάει πολλές έτσι κυρίες και μη της showbiz και μη showbiz με μαγιό. Δηλαδή αυτά αφήστε τα καλύτερα για τον Σιρήνα, τον Σιρινάκη. Εσείς υποτίθεται ότι κάνετε δημοσιογραφία. Εσάς λέω, στο πρώτο θέμα, δεν ξέρω αν με ακούτε.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Κύλας για τη 10η θέση στη Eurovision. Σίγουρα διοικηθήκαμε, σε καμία περίπτωση δεν το αξίζαμε. Τώρα, παιδιά, μεταξύ μας, έτσι. Πιστεύατε ότι αξίζαμε έστω και τη 10η θέση? Δηλαδή, φέρτο, φέρτο, πάρτο, πάρτο. Τιγρέ, βερμούδες και μπότες γούνινες. Αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ δεν πιστεύω ότι το αξίζαμε. Είμαι από τους οπαδούς που είπα ότι το τραγούδι αυτό είναι τρισάθλιο. Τώρα δεν πεις για Eurovision. Ναι, αλλά να, καμιά φορά στην Eurovision έχουν και λίγο αισθητική, έχουν και λίγο γούστο, υπάρχει λίγο ξεφωνητό. Δεν ξέρω. Εκτιμώ πάρα πολύ τον Ακύλα. Και σαν πρόσωπο δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ, δεν είμαστε φίλοι. Αλλά από το προφίλ, από τα πράγματα που λέει το παλικάρι, τον εκτιμώ αφάνταστα. Θα μπορούσε να έχει παρουσιάσει κάτι καλύτερο με τις δυνατότητες του. Αυτό νομίζω.

Ορκίσου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

0: μπορεί.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρή, χυμιόλιμπος και γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά hard-made κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσει τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν

0: Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 2844 95.
2: Και 2810 34 10 19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810 315 990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
3: Υδρόγειος 106,9.

Υδρόγειος 106,9. Δεν τον αλλάζεις. Δεν τον αλλάζεις. Με καμία κυβέρνηση.

άλλο μηδέν. Μοιάζει στίχος παλιός στου ουρανού το ρεφρέν. Και φοβάμαι σε έναν κόσμο τρελό που έχουν όλα χαθεί. Έχω πάψει σχεδόν τη δική σου μορφή να θυμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω

καθρέφτη κοιτώ περασμένες μορφές και γυρνάω ξανά σε ένα ψεύτικο χθες και φοβάμαι. Χρόνια ψάχνω να βρω μια χτίδα φωτός, σε ένα σύστημα ζω που με θέλει διαρκώς να κοιμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλιμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Για να ακούσει δρόγιο, χρειάζεσαι μόνο ένα κουμπί στο ραδιόφωνο σου. Τη ένταση. Υδρόγειο 106,9. Ακούστε.

Γιατί η ελληνική μουσική δεν είναι μόνο 50 τραγούδια. Υδρόγειος 106,9.

0: Χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμιόλιμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6,85 €. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3,48 €. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6,95 €. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3,65 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
3: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
3: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλ που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
3: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα, εκεί όπου οι μουσικές επιτυχίες παίζουν δυνατά και η διάθεσή μας προσπαθεί να αναβαίνει ακόμα πιο δυνατά. Είμαι η Ελένα Πατριανού, για τις επόμενες δύο ώρες αναλαμβάνω ως ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας να σας κρατήσω συντροφιά με πολύ μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και όλα εκείνα τα μικρά που μπορούν να κάνουν την ημέρα μας λίγο πιο όμορφη. Σήμερα, 4 Αυγούστου, ο μήνας αρχίζει σιγά σιγά να βρίσκει το ρυθμό του. Κάποιοι ετοιμάζονται βαλίτσες, κάποιοι βρίσκεστε ήδη σε κάποιο νησί και κάποιοι συνεχίζετε κανονικά δουλειά περιμένοντας υπομονετικά τη δική σας σειρά για διακοπές. Όπου και αν βρίσκεστε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Απογειωνόμαστε. Λέξεις, τόσες λέξεις.

Μα ούτε τα ταξίδια δεν υπάρχουν μόνο στον τίτλο της εκπομπής. Έχω μια πολύ σημαντική ταξιδιωτική υπενθύμηση για όσους ετοιμάζεστε να φύγετε στο εξωτερικό. Από σήμερα, παιδιά, 4 Αυγούστου του 2026, οι ελληνικές ταυτότητες παλαιού τύπου δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για ταξίδια εκτός Ελλάδας. Γι' αυτό έχει γίνει όλος ο χαμός. Γι' αυτό όλα τα ραντεβού μέχρι και τώρα. Υπενθυμίζουμε ότι αφορά μόνο τα ταξίδια. Δεν σημαίνει ότι θα διαγραφεί ταυτότητά σας σε οτιδήποτε άλλο. Αφορά μόνο τα ταξίδια εκτός Ελλάδας. Για να ταξιδέψετε δεν χρειάζεστε είτε τη νέα ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Οπότε πριν κλείσετε τη βαλίτσα, πριν τσεκάρετε για 10η φορά αν βάλετε μαγιό και φορτιστή, τσεκάρετε πρώτα τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα, γιατί το μαγιό μπορείς να το αγοράσεις και στον προορισμό, αλλά καινούργιο διαβατήριο στην πύλη αναχώρησης λίγο

Θέλω σήμερα να ανοίξουμε ένα διαφορετικό ταξιδιωτικό φάκελο. Τις μικρές ή μεγάλες γκάφες των διακοπών μας. Έχετε ξεχάσει ποτέ κάτι πολύ σημαντικό στο σπίτι? Έχετε πάει ποτέ σε λάθος λιμάνι? Έχετε μπερδέψει την ώρα αναχώρησης ή φτάσει στον προορισμό και ανακαλύψει ότι πήρατε μαζί σας τα πάντα εκτός, δεν ξέρω, από εσώρουχα, από κάτι πολύ βασικό, ας πούμε? Παίρνετε λοιπόν το κινητό στα χέρια σας. Με βρίσκετε στο Instagram ως Λίνα Πετριανού και ακολουθείτε και φυσικά και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής. Περιμένω να μου στείλετε τη δική σας ταξιδιωτική γκάφα, χωρίς ντροπές. Είμαστε μεταξύ μας. Σε λίγο θα διαβάσω και μερικές από τις καλύτερες. Λοιπόν, να σας πω ότι εγώ μια φορά λοιπόν πίστεψα ότι η ώρα της αναχώρησής μου ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που πραγματικά ήταν στο αεροδρόμιο. Με αποτέλεσμα την ώρα που μπαίνω μέσα στο αεροδρόμιο να φωνάζουν το όνομά μου για να πάω στην πύλη. Και εγώ μόλις έχω μπει και ψάχνω πού θα πάω να αφήσω τη βαλίτσα μου, φανταστείτε. Οπότε το έχασα το αεροπλάνο και άκουσα έτσι για μια και μοναδική φορά στη ζωή μου να φωνάζουν το όνομά μου στα μεγάφωνα. Δεν ένιωσα ωραία, καθόλου ωραία, ειδικά όταν χρειάστηκε να βγάλω καινούργιο εισιτήριο, δεν το χάρηκα καθόλου. Λοιπόν, για πείτε μου τα δικά σας, περιμένω τα μηνύματά σας.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
6: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
7: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
6: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
7: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
6: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
7: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-282450.
7: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
6: Γρήγορα,
7: εύκολα,
6: ανθρώπινα.
8: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρί, χυμιόλιμπος και γεύματα παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

στιγμή θέλω να στείλω ένα μεγάλο ραδιοφωνικό χαιρετισμό σε όλους εσάς που ακούτε από την δουλειά, σε όσους βρίσκεστε πίσω από έναν υπολογιστή, σε καταστήματα, γραφεία, ξενοδοχεία, στους οδηγούς που είναι στο δρόμο, αλλά και σε όλους όσους έτσι εργάζεστε μέσα στον Αύγουστο για να μπορέσουν κάποιοι άλλοι να απολαύσουν τις διακοπές τους. Ξέρω ότι αυτές τις μέρες τα social media γεμίζουν με παραλίες, ξαπλώστρες, ηλιοβασιλέματα, ποτά και κάποιες φορές έτσι νιώθουμε ότι έχουμε μείνει μόνο εμείς πίσω, ότι όλοι οι άλλοι ζουν τη ζωή τους και εμείς είμαστε πίσω. Δεν είστε όμως μόνοι σας. Είμαστε μαζί, δυναμώνουμε τη μουσική και κάνουμε την καθημερινή μας βάρδια λίγο πιο υποφερτή. Αυτό που ακολουθεί είναι αφιερωμένο σε εσάς.

Για πείτε μου κάτι, ποιο είναι εκείνο το τραγούδι που μόλις το ακούσατε σας μεταφέρει αυτομάτως σε καλοκαίρι? Είχα λίγο αυτή τη συζήτηση εδώ αυτές τις μέρες με κάτι φίλους. Μπορεί να σας θυμίζει ένα συγκεκριμένο νησί, μια παλιά παρέα, μια διαδρομή με ανοιχτά παράθυρα, εκείνο το καλοκαίρι που λέτε ότι ακόμη ήταν το καλύτερο της ζωής σας. Η μουσική έχει αυτήν την παράξενη δύναμη. Μπορεί να σε γυρίσει πίσω σε μια στιγμή πριν ακόμα προλάβεις να καταλάβεις τι συνέβη. Θέλω λοιπόν σήμερα να μου στείλετε το προσωπικό soundtrack των διακοπών σας. Το τραγούδι που δεν λείπει ποτέ από την καλοκαιρινή σας λίστα. Εσείς στέλνετε, εγώ σημειώνω και σε λίγο κάποιες από τις

Έφτασε η ώρα για την καλοκαιρινή στήλη της ημέρας και σήμερα θα κάνουμε ένα ταξιδάκι λίγο πιο μακρινό, έως πάρα πολύ μακρινό, έως την άλλη μεριά του πλανήτη, τουλάχιστον μουσικά. Γιατί μπορεί περισσότεροι να μην έχουμε προγραμματίσει να περάσουμε τον Αύγουστο στην άλλη άκρη του κόσμου. Κανείς όμως δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να ταξιδέψουμε για λίγα λεπτά με τη φαντασία μας. Ανεβάστε λοιπόν την ένταση, αφήστε στην άκρη ό,τι κάνετε και ετοιμαστείτε για ένα τραγούδι που κουβαλάει ξεχνιασιά, χιούμορ και καθαρή καλοκαιρινή ενέργεια. Φύγαμε να πάμε μέχρι τη Χαβάη.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Υδρόγειος 106,9. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Η δεύτερη ώρα του Flight Mode μόλις ξεκίνησε και η μουσική μας αυτή συνεχίζεται χωρίς καθυστερήσεις και ευτυχώς χωρίς αναταράξεις. Λίνα Πατριανού μαζί σας και για ακόμα μια ώρα γινόμαστε η μεγάλη ταξιδιάρικη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου. Είτε μας ακούτε από κάποια παραλία, είτε από το αυτοκίνητο, το σπίτι, το γραφείο ή το δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Χαίρομαι πραγματικά που είστε εδώ. Εμείς σχεδιάζουμε τις μουσικές που αγαπάμε εδώ, τις βάζουμε σε μια σειρά με τα δικά σας μηνύματα και με εκείνες τις μικρές καλοκαιρινές ιστορίες που μας θυμίζουν ότι δεν χρειάζεται πάντα να φύγουμε μακριά για να αλλάξει η διάθεσή μας. Μερικές φορές αρκεί το σωστό τραγούδι στη σωστή στιγμή.

Για όσους αναζητάτε μια φορμή για μια μικρή απόδραση μέσα στον Αύγουστο, σας έχω μια πρόταση που συνδυάζει νησί, φύση και πολιτισμό. Το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου πραγματοποιείται για 12η χρονιά και συνεχίζεται μέχρι και τις 24 Αυγούστου. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και καλλιτεχνικές δράσεις, κυρίως στο ανοιχτό θέατρο της χώρας, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά σημεία του νησιού. Μου αρέσουν πάρα πολύ, παιδιά. Δεν ξέρω για σας, αυτές οι αφορμές που σε κάνουν να γνωρίσεις έναν προορισμό πέρα από τις παραλίες του. Να περπατάς στο νησί την ημέρα και το βράδυ να παρακολουθείς μια συναυλία, μια παράσταση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Οπότε όσοι είστε Άνδρο, ρίξτε μια ματιά και στο πρόγραμμα και φυσικά από όπου και αν μας ακούτε, αν γνωρίζετε κάτι, στείλτε μας τα μηνύματά σας. Εδώ να τα μοιραστούμε με τους ακροατές της εκπομπής.

αφήσουμε για λίγο τον Αύγουστο του σήμερα και να ανοίξουμε τη μουσική μηχανή του χρόνου. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα ακούσετε τις πρώτες νότες ενός τραγουδιού που κάποτε έπαιζε παντού, στα ραδιόφωνα, στα αυτοκίνητα, στα καλοκαιρινά μαγαζιά και φυσικά στις αφιερώσεις. Δεν θα σας αποκαλύψω ακόμα ούτε τίτλο ούτε καλλιτέχνη. Θέλω να δω πόσο γρήγορα θα το αναγνωρίσετε. Μόλις ξεκινήσει, έχετε 5 δευτερόλεπτα. Στείλτε μου μήνυμα στο Instagram με τον τίτλο και τον καλλιτέχνη για να δούμε ποιος ή ποια θα είναι ο σημερινός πρωταθλητής της μουσικής αναδρομής. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω αμέσως τώρα. Flight mode, flashback.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εφίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με

0: Και τώρα φτάνουμε σε μία από τις αγαπημένες μας στιγμές εδώ στο Play Mode, στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας μας. Σήμερα ακούμε το Όλα Μαγικά του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ένα τραγούδι με φως και αισιοδοξία που μας θυμίζει ότι δεν χρειάζεται πάντοτε να αλλάξει ολόκληρη η ζωή μας για να νιώσουμε καλύτερα. Μερικές φορές αρκεί να κοιτάξουμε λίγο διαφορετικά μια συνηθισμένη μέρα. Και μόνο ο τίτλος του είναι μια ωραία ευχή για την καθημερινή μας παρέα. Να γίνουν έστω και για λίγα λεπτά όλα λίγο πιο μαγικά.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στην προσγείωση. Δύο ώρες μουσικής πέρασαν χωρίς να το καταλάβουμε και θέλω να σας ευχαριστήσω που γίνατε για ακόμα μια φορά μέρος αυτής της μεγάλης ραδιοφωνικής παρέας. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, τις αφιερώσεις, τις ιστορίες και τις ταξιδιωτικές γάφες που μοιραστήκατε μαζί μου. Να περάσετε όμορφα, ό,τι και αν περιλαμβάνει η συνέχεια της μέρας σας. Όσοι οδηγείτε, προσοχή στο δρόμο. Όσοι βρίσκεστε σε διακοπές, απολαύστε τις και αφήστε για λίγο το κινητό στην άκρη. Και όσοι συνεχίζετε δουλειά, κουράγιο. Η δική σας απόδραση θα έρθει. Θα έρθει με το καλό, θα έρθει. Από μένα, τη ραδιοφωνική ροσυνοδό σας, Λίνα Πατριανού, καλή συνέχεια σε όλους. Μέχρι την επόμενη πτήση μας στη μουσική, να περνάτε υπέροχα.

0: Μάρτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 315 990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 11 Αυγούστου και οι Μπουρμπουλίθρες είναι κοντά σας για άλλη μια μέρα, γιατί πρέπει να σας φτιάξουμε τη διάθεση, την οποία ήδη σας έχει φτιάξει η καινούργια μέρα που ξημέρωσε. Πες μου πόσο IQ μπορεί να έχω που έχω βγάλει όλο αυτό το πράγμα και θα το έχω παρουσιάσει στον κόσμο. Πες μου, 160, 180, 220.
1: Τι λέει, ούτε εγώ κατάλαβα.
2: Δεν καταλαβαίνω τι λέει ο άνθρωπος.
0: Αυτό ακριβώς, δεν μπορείτε να με καταλάβετε.
1: Γιατί την παρουσίασε στον κόσμο. Απλά τη μέρα είναι.
0: Ήδη έχει ξημερώσει η μέρα και έχει καταλάβει γιατί θα γίνει αυτό.
1: Και
0: η γνώμη που δεν είναι σαλιγκάρι ή Μέλανη, τι άλλο.
1: Τι άλλο. Μαζί με Στάθη Μπογδανοτόλη Κυλακόπουλο, Μέλεν Μιλένοβα και Βασίλη Ινκόγνητο πίσω από την κονσόλα του ήχου. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και επιστρέφουμε με φύγει κανείς.
2: Κανείς.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρόνια πολλά κόσμε.
1: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, αλλά και στον εύπλους, εύπλος, εύπλος.
2: Τέλειο.
1: Δεν ξέρω καν, τι όνομα είναι αυτό.
2: Δεν ξέρω κανέναν τέτοιο.
1: Δεν το έχω ακούσει ποτέ για τα πλοία. Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
2: Είδες και για τα πλοία να είναι καλά, κάνα και το βάλανε Αύγουστο.
1: Ναι, επειδή ταξιδεύει ο κόσμος τον Αύγουστο, γι' αυτό, εντάξει.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Είμαστε κοντά σας, στην παρέα σας. Και εγώ είμαι εδώ. Γιατί είμαι εδώ εγώ?
1: Έλατε, αυτό αναρωτιόμαστε και εμείς.
2: Έλατε, καλή ερώτηση.
0: Είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Σε reminders έχουμε.
2: Τι?
0: Ναι,
2: πού θα μας βρούνε?
1: Μα δεν είπες πού θα μας βρείτε, ρε Μέλα.
0: Το είπε.
2: Δεν μας έδωσε το σήμα.
1: Δεν έδωσε σήμα. Ήταν λίγο χαζομάρο αυτό που είπες. Πάλι.
0: Σταμάτα.
1: Πάλι, πάρτε από την αρχή.
0: Και είμαι εγώ εδώ για να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή.
0: Βέβαια, γιατί ο Στάθης είναι και σε μία ηλικία και δεν ακούει κιόλας.
2: Δεν ακούει, δεν βλέπει.
1: Τι κάνω εγώ εδώ?
0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Αν θέλετε, πέρα από το να μας ακούτε, να μας δείτε κιόλας, θα μπείτε στα social media. Θα μας βρείτε στο search Μπουρμπουλίθρες. Πρώτη-πρώτη θα βγούμε. Θα μου πείτε ποιος άλλος υπάρχει με τέτοιο όνομα. Εννοείται ότι θα μας κάνετε τα like σας, τα follow σας, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες. Ξέρετε εσείς τι να κάνετε. Και να μας στείλετε και οπωσδήποτε τα μηνύματά σας.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των Κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
6: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Μέλανη Μιλένοβα. Πες μας την πιο άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Λοιπόν, εδώ σας έχω.
0: Ξεκινάει πάντα με λοιπόν.
1: Έτσι πρέπει να ξεκινάει η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Η πιο.
1: Η πιο άχρηστη. Λοιπόν, τι σας έχω. Παιδιά, ποιο είναι το μοναδικό ψάρι που μπορεί να ανοιγοκλείσει τα μάτια του ταυτόχρονα?
2: Τι εννοείς ταυτόχρονα?
1: Εσύ όταν ανοιγοκλίνεις τα μάτια σου, πώς τα ανοιγοκλίνεις? Ανοιγοκλίνεις πρώτα το ένα και μετά το άλλο? Ταυτόχρονα. Ωραία. Τα ψάρια τα περισσότερα δεν τα ανοιγοκλίνουν ταυτόχρονα. Ποιο είναι το...
3: Αυτό είναι η πληροφορία.
0: Η πληροφορία είναι ότι ανοιγοκλίνουν τα μάτια τους.
1: Ποιο είναι το μοναδικό ψάρι λοιπόν που μπορεί και ανοιγοκλίνει τα μάτια του ταυτόχρονα?
0: Το κολοχτύπα.
3: Το δελφίνι.
1: Κοντά είσαι, όχι το δελφίνι όμως.
2: Η φάλαινα.
1: Όχι.
0: Η λευκή καρχαρία.
3: Είναι ο λευκός.
1: Είναι ο καρχαρίας, παιδιά.
2: Ο
1: καρχαρίας μπορεί και ανοιγοκλίνει τα μάτια του.
0: Και ο λευκός.
1: Μπράβο, Στάθη, το βρήκες.
0: Ένας πόντος
1: και πάμε στο δεύτερο που είναι ακόμα καλύτερο.
2: Όχι, για πες.
1: Τι έχουμε τώρα το καλοκαίρι και μας πάει τα νεύρα συνέχεια. Μπαίνει μέσα και το φοβόμαστε.
2: Τα κουνούπια.
1: Όχι,
2: κατσαρίδες.
1: Όχι. Μπράβο.
2: Ναι.
1: Αλλά κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ξέρετε ότι μια κατσαρίδα, άμα την αποκεφαλίσεις, μπορεί να ζήσει για 9 μέρες.
2: Αποκεφαλισμένη.
1: Αποκεφαλισμένη.
3: Και γιατί δεν έπαιζε αυτή στον εγκέφαλο καβαλάρι?
0: Έχει καμία σχέση αυτό με τα 9 μέρα?
1: Δεν ξέρω. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό? Από τι πεθαίνει στο τέλος?
0: Επειδή δεν μπορεί να φάει.
1: Μπράβο!
3: Ναι!
0: Δηλαδή πεθαίνει της πείνας. Όλες οι ατάκες γίνονται στις κατσαρίδες. Είναι του τέτοιου τα 9 μέρα και το πέθανε της πείνας, από την κατσαρίδα βγαίνει.

0: Μέλανη, είναι τόσο χρήσιμες οι πληροφορίες που μας δίνεις. Ναι, θέλουμε κι άλλες. Δώσε πληροφορία στο λαό σου.
1: Έχω απειρές.
2: Καταρχήν θα τη βρω.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Ναι, εγώ δεν θα μιλήσω καν. Δεν χρειάζεται.
1: Εμείς εδώ, σαν νέα γενιά, μεγαλώσαμε.
0: Καταρχήν δεν θα μας βάζει στο ίδιο τσουβάλι.
1: Για εσάς το κάνω.
2: Αγάπη μου, έχω τζιν πιο παλιό από σένα.
1: Μεγαλώσαμε λοιπόν και εσείς μαζί με τον Donald Duck. Τον ξέρουμε τον Donald Duck.
0: Βέβαια.
1: Ωραία, ποιος δεν τον ξέρει τον Donald Duck. Στην Ολλανδία όμως. Συγγνώμη, λάθος. Στη Φιλανδία όμως. Στη Φιλανδία όμως δεν μεγαλώσανε με τον Donald Duck. Τον είχαν απαγορεύσει.
0: Τι, δεν πεζόταν ο Donald
1: Duck? Δεν πεζόταν, ναι. Γιατί όμως.
2: Επιτρέπονται τα στριφτά και οι γυναίκες στις βιτρίνες και απαγορεύεται τον Donald Duck.
1: Παιδιά, ναι. Απαγορευόταν για πάρα πολλά χρόνια ο Donald Duck.
0: Ξέρουμε για ποιο λόγο.
1: Ξέρουμε. Εντάξει, ο λόγος είναι γελίος, αλλά πείτε. Σκεφτείτε.
2: Επειδή έχει πορτοκαλί.
0: Επειδή δεν φοράει παντελόνι.
1: Ούτε να σας είχα πει τις απαντήσεις σήμερα.
2: Πού το ήξερες?
0: Δεν ξέρω, φίλε. Ναι, μου πέρασε το μυαλό. Γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή, σε κάποιο ανέκδοτο, κάτι, δεν ξέρω, το κοροϊδεύαν αυτό. Ότι πώς γίνεται να είναι από τη μέση και πάνω ντυμένο. Ξέρω από κάτι που φοράει.
2: Και ο Σούπερμαν φοράει το βρακί πάνω από το παντελόνι του.
1: Αλλά δεν τον απαγόρευσαν.
2: Δεν τον απαγορεύσανε που είναι με τα εσώρουχα. Τον ημίγυμνο Ντόναλντ.

0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε την πρώτη ταινία που είδατε στον κινηματογράφο.
1: Καλά. Α, το έχω. Το έχω. Εκδρομή με σχολείο.
0: Πήγατε εκδρομή σε κινηματογράφο.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν πήγαινες. Όλοι πηγαίναμε.
1: Και είχα πάει και είχα δει το... το απέραντο γαλάζιο. Ποιο ήταν αυτό με τον Ζακ Ρενό που ήταν δίτης, απέραντο γαλάζιο λεγότανε. Που γυρίστηκε στην Αμοργό.
2: Να σου ήταν πω κάτι, μπράβο που το θυμάσαι.
1: Ναι, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Δεν έχουν περάσει και 20 χρόνια από τότε.
0: Όλοι θυμούνται την πρώτη ταινία που είδαν στον κινηματογράφο.
1: Εσύ τι ταινία?
0: Εγώ είχα δει το Safe Sex.
2: Σε τι ηλικία?
0: Όταν βγήκε το Safe Sex, 18.
1: Ναι, έχει τώρα. Πόσα χρόνια έχει αυτή η ταινία? 20 σίγουρα.
0: Τόσο.
1: Ναι.
2: Ήμουν 5 τότε.
1: Εσύ, Μέλανη. Για πες μας, Μέλανη, εσένα ποια είναι?
2: Εγώ, παιδιά.
1: Χάρι Πότερ.
2: Ήμουν με το σχολείο κι εγώ. Ναι. Το χρονικό της Νάρνια.
0: Το χρονικό της Νάρνια.
2: Ναι.
0: Πότε? Πέρσι δεν βγήκε αυτό.
1: Αυτό έχει 5 χρόνια.
0: Το μυαλό μου είναι πολύ καινούριο.
2: Παιδιά, αυτό ήταν όταν ήμουν δημοτικό. Πρέπει να είμαι και Τετάρτη δημοτικού. Πέμπτη δημοτικού.
1: Έχουν περάσει τόσα χρόνια από το χρονικό της Νάρνια.
2: Και όμως.
1: Το ένα, λέμε. Εντάξει, ναι, καλά, δεν είπα ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια έχουν περάσει από όταν έβλεπα εγώ το απέραντο γαλάζιο.
2: Ακριβώς, τώρα μιλάω σωστά.
3: Το τέτοιο, το Τιτανικό είχα δει.
1: Το Τιτανικό. Πρώτη ταινία σινεμά.
0: Ο Τιτανικός ήταν η δεύτερη που είχα δει.
3: Και έχω το σχολείο.
0: Και έχω πάει, παιδιά, και κλαίνε πάνω μου. Έχω πάει και κάθεται μια άσχετη δεξιά μου.
1: Έχει γίνει πάνω σου.
0: Και κλαίει στον ώμο μου. Με έχει μουλιάσει. Βλέπω και τον άλλον μουλιασμένο. Έχω μουλιασμένο ώμο και παραλίγο να κατουρηθώ.

0: Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Από την καρέκλα.
3: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
7: Και 2810-3410-19.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: παίρνω πάσα από το Στάθη και θα αναφερθώ στη μεγάλη εποχή με τις βιντεοκασέτες, στην οποία μεγάλη εποχή, αυτή τη χρυσή εποχή μάλλον, Μέλλαν, εσύ δεν την έζησες.
1: Δεν την έζησα, αλλά έχω να σας πω μια πληροφορία για μένα που την ξέρουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι.
0: Τι?
1: Έχω τη ζωή μου μέχρι 6 χρονών τα πάντα σε βιντεοκασέτες, παιδιά. Ο θείος μου είχε κάμερα επαγγελματική και με τραβούσε ό,τι έκανα. Έτρωγα.
2: Αυτό είναι ύποπτο.
1: Έχω τη ζωή μου μέχρι 6 χρονών σε βιντεοκασέτες.
0: Και μετά τα 6 τι έγινε?
1: Μετά.
2: Μετά δεν έγραφε στο φακό.
1: Μετά μεγάλωσα.
2: Έγινε 7.
0: Εμείς όμως που δεν γράφαμε τη ζωή μας στη βιντεοκασέτα.
2: Δεν υπήρχε βιντεοκασέτα.
0: Βλέπαμε βιντεοκασέτα. Και σίγουρα πολλούς από αυτούς τους ηθοποιούς τους γνωρίζεις. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Εκτός από το Στάθη Ψάλτη, ξέρω και τα λοιπά, που είναι πολύ γνωστοί, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι ηθοποιοί, οι οποίοι μετά το πέρασμα αυτό, το τέλος χρυσής εποχής, δεν κάνανε τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν παίξανε πουθενά. Ήτανε μόνο για τις βιντεοκασέτες. Και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που εμφανίστηκαν με κάποια guest σε κάποιες σειρές και τα λοιπά, αλλά ουσιαστικά δεν κάνουν μεγάλη καριέρα. Όπως για παράδειγμα η Κέτι Φίνου. Έτσι.
1: Δεν την ξέρω, παιδιά, την κυρία.
0: Σοβαρά μιλάς, δεν ξέρεις και την Κέτι Φίνου?
2: Είμαστε όλοι ερτευμένοι με Κέτι Φίνου.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Τι ήταν, κούλα, η
0: κούλα,
1: ήταν αυτή? Τι ήταν
0: η κούλα, πολυκολόπεδο Κυριάκος.
2: Κούλα.
1: Παιδιά, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Δεν ξέρεις το πολυκολόπεδο Κυριάκος?
1: Όχι.
0: Στάθης Ψάλτης.
2: Πρέπει να τη βάλουμε να δει με το ζόρι.
0: Θα τη δεις με το ζόρι. Oh. Αυτό το άρθρο δεν γίνεται εγώ να κάτσω να το αναλύσω αυτή τη στιγμή χωρίς να ξέρεις την Κέτι Φίνου που έπαιζε σε όλες τις ταινίες
2: με το Στάθη Ψάλτη. Το πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
0: Κούλα, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
1: Όχι, παιδιά, δεν τα ξέρω. Εγώ τις μοναδικές κασέτες που έχω δει στη ζωή μου ήταν τα 3 γουρουνάκια ή στα 8. Ο κακός ο Λύκος.
0: Σταμάτη Γαρδέλη.
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Παιδιά, υπάρχει χάσμα γενεών.
0: Θα τα πούμε μετά.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Τραβάμε τα μαλλιά μας γιατί η Μέλανη δεν ξέρει καν την έκφραση κούλα πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Οπότε έχεις.
1: Θα τις βάλουμε homework.
2: Homework, ωραία. Πείτε μου.
0: Θα δεις το βασικά καλησπέρα σας.
1: Μέχρι την επόμενη εβδομάδα.
2: Κάτσε και να το σημειώσω.
0: Ναι, ναι, σημείωσε.
1: Σημείωσε το βασικά καλησπέρα σας.
2: Ναι.
1: Θα βάλεις της κακομοίρας.
0: Ναι. Που είναι πιο παλιό, ναι.
1: Δεν
0: είναι
1: ρόλο, δεν γίνεται να μην το έχεις δει.
0: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
2: Αυτά είναι τώρα. Έχουν βγει και σε.
0: Ναι. Και όμως της κακομοίρας.
1: Έγινε και έγχρωμο.
0: Το έχουν κάνει και έγχρωμο. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Μπορείς να δεις και έγχρωμο.
2: Και ποια άλλη.
1: Εν τω μεταξύ έχουν γίνει θεατρικές παραστάσεις. Έχει γίνει remake. Δεν καταλαβαίνω.
0: Έχει γίνει remake η ταινία αυτή. Έχει παιχτεί και στο θέατρο.
1: Φιλιππίδης δεν έπαιζε.
0: Ο Φιλιππίδης έπαιζε στην ταινία, ναι, ναι.
1: Και
2: ωραία. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα θα σας έχω.
0: Μπράβο, και τον Ηλία του 16ου έχει
1: την
0: κάνει.
1: Την επόμενη εβδομάδα αυτές τις δύο ταινίες.
2: Δύο, ωραία, όχι άλλες, σιγά σιγά.
1: Δύο, καλά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά να. Θέλω να πω για το Σταμάτη Γαρδέλη. Έχεις ακούσει κάτι γενικό σαν όνομα?
2: Πες μου εσύ και θα σου πω εγώ αν έχω ακούσει.
0: Δεν θα σου πω, θα σου τραγουδήσω. Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία, κρατώ μια κιθάρα, κρατάς μια καρδιά. Μη μας το κάνεις.
1: Κρατάς μια ιστορία. Πώς κρατάς μια ιστορία?
0: Τι θυμάσαι?

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Είναι 9:30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσει ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Άρε φίλε, αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Και εγώ αυτό θα έλεγα.
0: Την ξέρεις, Βίνα Σίκη. Λοιπόν,
2: Βίνα Σίκη αγαπάω.
0: Βίνα Σίκη, το απόλυτο σεξ σύμπολ της βιντεοκασέτας.
3: Που ήταν δασκάλα στο σχολείο. Και σκύβανε από κάτω μπίλια σε όλοι και τις κοιτούσαν το βρακί.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Βίνα Σίκη έχει, είναι μια κατηγορία μόνη της. Ναι, πασίγνωστη. Για μας σίγουρα.
1: Ναι.
0: Μας έχει κρατήσει συντροφιά εμάς η Βίνα Σίκη.
1: Βράδυ και βράδυ, είμαι σίγουρη.
0: Και βέβαια η τέτα.
4: Πολλές φορές και μέρα.
0: Ναι. Η τέτα Ντούζου.
3: Τέτα Ντού.
1: Η αδερφή
0: του. Η αδερφή του Στίβ Ντούζου. Η κόρη του Ανδρέα Ντούζου.
1: Αυτή.
0: Ποιος είναι ο Στίβ Ντούζος?
3: Δεν ξέρει ούτε το Στίβ Ντούζου.
1: Η οικογένεια του Ντούζου.
0: Ναι. Το Στίβ Ντούζου το ξέρεις?
1: Είναι αυτός που έχει.
3: Ο Μπίλιας.
0: Ρόδα, τσάντα και κοπάνα.
1: Το ξέρω.
0: Ποιον έκανε?
1: Δεν ξέρω.
0: Τον Μπίλια.
3: Τον Μπίλια, ο χοντρός.
1: Εγώ είδα πρόσφατα ρόδα, τσάντα και κοπάνα που είχε στον Αντένα έγχρωμο.
3: Έγχρωμο ήταν.
0: Και αυτό που σου λέει έγχρωμα είναι.
3: Πάντα έγχρωμο ήταν.
0: Πρέπει να είδες το τελευταίο που είχε βγει, νομίζω.
3: Είδε ρόδα, τσαντά και κοπάνα με τον Τσάρλι Τσάπλιν.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις.
0: Έχω να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Τέλειο.
2: Ενθουσιάστηκε.
1: Μπουρμπουλήθρες radio show στο Facebook.
3: Μπορεί να βάλει τους αντίχειρες στην άκρη της μέσης της και να κουμπίσει τα δάχτυλά της μπροστά στην κοιλιά. Για κάτω και στόλι.
1: Ούτε καν.
3: Θέλω να βάλεις τους αντίχειρες στόλι.
1: Αυτό εδώ που κάνεις τώρα, εδώ που ενώνουν τα δάχτυλα. Τόλι.
3: Θα βάλεις τους αντίχειρες κάτω από τα παΐδια και μπροστά να ενωθούν τα δάχτυλά σου.
1: Σε τρελός.
0: Μπουρμπουλήθρες radio show στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπείτε και στείλτε μας τα μηνύματά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Μαζί σας και σήμερα για ένα σούπερ δίωρο ήταν η μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Μαζί σας ήταν και ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
2: Δύο ώρες σας κράτησε παρέα ο υπέρτατος Τόλης Αγγελακόπουλος. Ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Και μέχρι αύριο, ένα μένει να πούμε.
1: Τι?

0: Αρέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, δηλαδή τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν, εδώ σε αυτή την εκπομπή. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο. Καλή μας διασκέδαση.

Και σε αυτό το σημείο θα σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο.

Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM ακούμε τις δικές σας επιλογές μαζί με αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και θα τα λέμε καθημερινά για δύο ολοκληρές ώρες από τη Δευτέρα και την Πέμπτη όλο τον Αύγουστο στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική και έχουμε μπροστά μας μία ολοκληρή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Πάρτε το κινητό στο χέρι, στείλτε μας μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51.

0: είναι 11:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: σου.
1: Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ τρίτης νύχτας στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1988 ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. Σαν σήμερα το 1990 το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού. Σαν σήμερα το 1996 οι ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα. Τέλος, σαν σήμερα το 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το τρίτο μνημόνιο. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

0: αγκαλιά.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: σου.
1: Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ τρίτης νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1988 ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. Σαν σήμερα το 1990 το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Γιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού. Σαν σήμερα το 1996 οι ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα. Τέλος, σαν σήμερα το 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το τρίτο μνημόνιο. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

0: αγκαλιά.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Tonight.

Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, Έλλη Κοκκίνου, πες μου τι σου χρωστάω, Tonight Radio Show, είμαι ο Άλκης Πετρίδης και εδώ ακούμε την καλύτερη μουσική. Ζηλεύω όσους μπορούν να ερωτεύονται εύκολα, λέει. Ξέρεις, οι άνθρωποι που ερωτεύονται δύσκολα συνήθως αγαπιούν πολύ πιο βαθιά όταν τελικά διαφεθούν. Μην το βλέπεις σαν ελάττωμα αυτό, επειδή χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο. Ίσως αυτό να είναι και η προστασία σου από το να συχνά να πέφτεις σε λάθος κινήσεις. Γιατί με τυραννάς, αυτός είναι ο Δημήτρης Κόκοτας.

Υποσυνείδητο και τη γαρμπή του Night Radio Show. Είμαι ο Αλκής Πετρίδης και είμαστε παρέα. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Δεν ξέρω αν μου λείπει εκείνος ή ότι κάποιος με περίμενε κάθε βράδυ. Ξέρεις, καμιά φορά μας λείπει περισσότερο η αίσθηση ότι έχουμε έναν άνθρωπο κάπου, μας περιμένει, μια συνήθεια που μας δημιουργείται, παρά ο ίδιος ο άνθρωπος. Και αυτή είναι μια διαφορά που πρέπει στην ουσία να παρατηρήσεις και να ανακαλύψεις. Τι σου λείπει περισσότερο? Τυφώνες από Αλκατράς.

0: Αρέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
6: Κόκαλα.
5: Έτσι, μπράβο.

Νίκος Σαφέρης και Δάφνη Λόνες, ίσως αύριο έρθει η ώρα για ένα καψούρα τρόμπα και θα σε πάω στο 2003, θα σε πάω δηλαδή 13 χρόνια πριν, ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης και κάνει πάρα πολύ χαμό. Από τότε ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα πάλι. Μιλάω για το «Πολύ απότομα βραδιάζει», μιλάω για τον Νίκο Βέρτη και τους στίχους είναι της Μέρης Καντιώτη. Και όντως, «Πολύ απότομα βραδιάζει, το ξημέρωμα αργεί, γιατί αυτός που σ' αγκαλιάζει σε πήρε και μου πήρε τη ζωή». Πάμε να την απολαύσουμε.

Night. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Tonight.

0: ειδοποίηση.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Tonight.

τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Έτσι έχει μάθει, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι μαθαίνουμε. Λοιπόν, όσο περισσότερο μου αρέσει κάποιος, τόσο λιγότερο αυτός μου είμαι. Κι όμως, ξέρεις τι, όσο σου αρέσει ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο πρέπει να είσαι ευθυντικός, τόσο περισσότερο πρέπει να είσαι αυτός. Γιατί αν κερδίσεις έναν άνθρωπο υποδεόμενος έναν άλλον, τότε θα πρέπει να τον υποδείσαι για πάντα. Αντέχεις αυτό το πράγμα, ή απλά στο τέλος να υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Τι παραγγείλαμε, τι μας ήρθε και μια τέτοια κατάσταση.

Πότε περάσαμε 2 ώρες, πότε ξεκινήσαμε, πότε φτάσαμε στο φινάλε. Το Night Radio Show, είμαι ο Άλκης Πετρίτζης, για τις 2 ώρες που περάσανε ήμουν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, για την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Του Night Radio Show και στο Instagram, μην ξεχνάτε, γιατί μπορεί εμείς να φεύγουμε, αλλά τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και τα περιμένουμε. Καληνύχτα.

0: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Δεν ξέρω αν σας αρέσει η Τετάρτη. Τετάρτη είναι σήμερα, σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, θα είμαι κοντά στις επόμενες 2 ώρες. Κρατήστε δυνάμεις, έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα που τρέχουν στη σημερινή εκπομπή.

Όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί. Γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Είναι 2:30.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.